0: άνεμα! Έτα άνεμα! Τα καρύτε!
1: Κι ώρα!
2: Κι ώρα!
1: Έχω τη μέλη αυτή νέα! Μ' ακού εκεί αντού! Κοτέ αρωχά! Κοτέ αρωά!